μου, καρή που ξέρει, καουβέγγελ, μαμά να μάτσα μου σύμβενη, μαμά να μάτσα και πρέπει να δούτη. Μα παπούντε, καλβέ, ο τρεμόι, η πούμα, I get away, I see the Shaggy main, a shaggy bungle shake. My pabunu, ubi drabanina, pipe be river, shorty, quaggy, sundae, tana tanga, nanai, and one damuk the bibi, yo, Shaggy sing low, wooden and lay down, seru, and I see the eye, and I see the Atma ghat.